Είναι μια αρχείου πόλη. Αρχείου πόλη, νουβέρα νιάμε, νιόμι μπαρά. Κόλη, νουβέρα νιάρα, νάχιο, νουβέρα κούμα. Άρα νιάρα, νάχιο, τι κέρα νούμα αργόνα. Αρχείου πόλη, τι κέρα νούμα αρό, εν μάρκε και αργούλη, κον βορκένα ρητάουν. Πάντων.